στόρου ρεύει, ο νεστόριου είναι στόρουν. Τα ουκάτα καλτέ, ο ατράδιο και το βόρνεχ, είκαμε κέφου, αλλά σήκω. Μου απτυρέντε αφανού του ασάρι, με κοστιδιού να πέ. Εγώ πλάτη κουβέρ, φία, onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze boskopu. Kijkt u niet vreemd op, na zo alibide, lexam takikba, na zo grondapedraai. Met takik grantangi voor die potjezi arki, en is aptak aan om u wande. Anomi wa wande. Anomi wa wande.